τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Μέρος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και αυτήν την εβδομάδα να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε σε μια πολύ καλή φάση νομίζω του Ιουνίου που δικαιωματικά μπορούμε να ονειρευόμαστε διακοπές. Όλο και πιο πολύ στις παρέες συζητάμε για το πού, πώς κτλ. Βεβαίως έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο κάποιες έρευνες με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που λένε ότι ο Έλληνας φέτος, επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει οικονομικά, από τα πρώτα έτσι που κόβει είναι, πολύ λογικό μου φαίνεται βέβαια, διακοπές, ταβέρνα, ποτό και γενικότερα, αν με ρωτάς, η ξεκούραση είναι αναγκαία, δηλαδή είναι υποχρέωση του εαυτού μας. Θα μου πεις, δεν μπορούμε να περάσουμε καλά και χωρίς να φύγουμε από το σπίτι μας. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο θέμα που θέλω να δείξουμε. Πώς μπορούμε δηλαδή να περάσουμε καλά στον τόπο μας, στο σπίτι μας, αλλά να έχουμε άδεια, έτσι, να μην πηγαίνουμε για δουλειά. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Ποιες είναι λοιπόν οι επιλογές μας, αν το budget μας δεν είναι τόσο έτσι στα καλά του, πώς να το πω. Βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι φταίμε εμείς, γιατί δεν καταφέραμε να βάλουμε κάτι στην άκρη, να τα λέμε και αυτά. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα, για να μην σου πω κάθε μέρα, βλέπεις διαφορά σε τιμή, σε συγκεκριμένο προϊόν που παίρνεις και το παρακολουθείς τέλος πάντων. Επίσης δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις στη Λαϊκή. Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά. Τέλος πάντων, πριν 2 χρόνια δεν έδινα, δηλαδή παίρνω 3 πράγματα και έδινα 10 ευρώ. Τώρα παίρνω 3 πράγματα και δίνω 20 ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτό είναι ένα θεματάκι. Πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να κοιτάξουμε τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, μακρηγορώ και δεν έχω δώσει λύσεις για το πώς μπορούμε να περάσουμε ωραία στις διακοπές που θα κάνουμε στο σπιτικό μας. Παιδιά όμως, το κατάλληλο στατικό για τις ιδέες που θα δώσω είναι η παρέα, πίστεψέ με σε παρακαλώ πάρα πολύ.

πρωινές στιγμές. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες επιλογές έχουμε αν να μείνουμε στον τόπο μας και δεν φύγουμε διακοπές. Πάντως να ξέρεις ότι το καλοκαίρι γενικώς νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο έτσι καλύτερη ανάπαυση, δηλαδή να κοιμόμαστε με τις ώρες, να τρώμε και σωστά. Ξέρω βέβαια ότι το καλοκαίρι όλοι θα πιούμε και τις μπύρες μας και τα ούζα μας, το καταλαβαίνω, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ξεκούραση, χρειαζόμαστε ωραίες παρέες, να βρούμε λίγο χρόνο μόνο για μας, για το βιβλιαράκι μας, για την ανάπαυσή μας. Άκου τώρα ένα κόλπο. Μπορείς να φτιάξεις το μπαλκόνι σου, μπορείς να φτιάξεις την αυλή σου, μπορείς να φτιάξεις τη βεράντα σου πάρα πολύ καλοκαιρινή, να θυμίζει έτσι λίγο παραλία. Θέλεις να πάρεις και μια φουσκωτή πισίνα, δεν κατάλαβα, ωραιότατη είναι. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι βεβαίως να μαζεύεις κόσμο, έτσι να νιώθετε ότι είστε μαζί διακοπές. Το είπα και λίγο πριν, προσοχή στις παρέες μας, γιατί το καλοκαίρι, παιδιά, είναι πολύτιμο, οι διακοπές το ίδιο. Άρα δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος να χαλέσουμε τη σαχαρένια μας. Είναι πολύτιμες οι διακοπές. Κοιμήσου παραπάνω, φάει λίγο περισσότερο, κάνε και τα μπανάκια σου, μπορείς να πηγαίνεις, αν το σηκώνει τσέπη σου, σε κοντινές έτσι, αποδράσεις, κοντινούς προορισμούς, πολύ πολύ θάλασσα. Και αν ακόμη πρέπει να δουλέψεις το καλοκαίρι, μετά την εργασία βάλε μαγιό, βάλε τα κατάλληλα αξεσουάρ και τερέχα στην παραλία. Ή αν θέλεις μπορείς να τρέξεις στο βουνό.

0: και μισή.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε να δούμε λίγο τα αστρολογικά της εβδομάδας. Ταύροι, Λέοντες και Εγώκεροι, αυτή την εβδομάδα στα ερωτικά σας έχετε την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Δίδυμοι, Ζυγοί και Σκορπιοί, αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές για τα ερωτικά σας. Επικεντρώνεστε σε όσο έχουν πραγματική αξία για εσάς. Οι αδέσμευτοι θα νιώσετε έντονο ενδιαφέρον για ένα πρόσωπο που σας εμπνέει ασφάλεια. Ευνοούνται οι σπουδές και τα λεφτά. Καρκίνοι, Τοξότες και Ιχθύς, αυτή η εβδομάδα για εσάς έχει πολύ καλά ερωτικά, ωραίο κλίμα. Αυτό το κλίμα ευνοεί τις νέες εμπειρίες. Οι αδέσμευτοι θα κάνετε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσα από μετακινήσεις ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ενώ Καρκίνοι, Τοξότες και Ιχθύς, τα επαγγελματικά, προκύπτουν νέες ιδέες και προτάσεις που αξίζει να εξετάσετε προσεκτικά. Ο Ιούνιος φυσικά δεν θα έχει αυτός τον πανσελινό του. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε όλα. Σε πολύ πολύ λίγο σου έχω υγιεινά τρόφιμα

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε, παιδιά, ποια τρόφιμα είναι αυτά που... Όχι, δεν είναι ακριβώς διαιτητικά. Είπαμε ότι είναι καλοκαίρι, είπαμε ότι έχουμε όλη την κούραση του χειμώνα. Δεν θέλω να στερούμαστε προς Θεού τίποτα. Απλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα τα οποία είναι υγιεινά και είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Δηλαδή τα τρως και δεν νιώθεις ότι στερείς, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Το ψάρι. Γιατί το περιφρονούμε. Να σου πω τη δική μου αμαρτία. Βαριέμαι να το μαγειρέψω. Αλλά όταν βγαίνω, το παραγγέλνω. Και υπάρχει ψάρι, μη μου σου την ακριβώ, υπάρχει και πολύ οικονομικό ψάρι. Λοιπόν, άλλο υγιεινό τρόφιμο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το καταναλώνουμε είναι τα αυγά. Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά έχουν πρωτεΐνη, είναι θρεπτικά, κάνουν καλό και φυσικά δεν ισχύει πια αυτός ο μύθος περί χοληστερίνης. Το κρέας μπορούμε να το καταναλώνουμε, τα όσπρια δεν τα ξεχνάμε, τα φρούτα και τα λαχανικά, ό,τι σου αρέσει. Θες μαρούλι, θέλεις λάχανο, θέλεις καροτάκι, το καρότο, παιδιά, τι υγιεινό. Και τέλος, ξηρή καρπή. Και ναι, με όλα αυτά είσαι σε δίαιτα. Φαντάσου δηλαδή.

Ελάχιστα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει ακριβώς την κορυφή της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ένα πλάνο μιας καθημερινής μέρας. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε καλά, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε ενέργεια, γιατί θα σου πω, αυτή η ζέστη ρίχνει πάρα πολύ τον οργανισμό. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δουλέψω, ζορίζομαι διπλά και τριπλά το καλοκαίρι, γι' αυτό και είμαι και άνθρωπος του χειμώνα, γιατί το χειμώνα έχω ενέργεια. Το καλοκαίρι δύσκολα ξυπνάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά το βράδυ, οπότε πάμε να δούμε τους στόχους μιας συνηθισμένης καθημερινής μέρας. Πάρα πολύ νερό, τουλάχιστον 2 λίτρα. 100 γραμμάρια πρωτεΐνη οπωσδήποτε. Αποφεύγουμε ζάχαρη. Τρώμε πάρα πολλά φρούτα. Παίρνουμε τα συμπληρώματά μας, τις βιταμίνες μας, κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό μας βεβαίως. Και όχι πολύ αργά βραδινό. Και τέλος, πριν κοιμηθούμε, φροντίζουμε και την επιδερμίδα μας. Ιδανικά, πρέπει να κοιμόμαστε πριν τις 11. Ιδανικά, είναι καλοκαίρι, το ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά προσπάθησέ το.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1,36 €. Καφές λαβάτσα Espresso Rosa 250 γραμμαρίων 5,22 €. Μπύρα Φιξελάς 8×4 δώρο 330 ml 7,95 €. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 €. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό και ελληνικά κεράσια 4,65 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
6: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αδυναμίας. Ο Κριός θα δώσει μάχη για τα οικονομικά, ο Ταύρος θα ασχοληθεί πάρα πολύ με κάποιες αποφάσεις που έχει αφήσει σε κρεμότητα. Οι Δίδυμοι περνούν λίγο άβολα αυτή την περίοδο και έχουν πάρα πολλές ανάγκες. Η καρκίνη είναι πάρα πολύ καλή γενικώς και προσφέρουν πράγματα και στη δουλειά και στα ερωτικά. Οι Λέοντες έχουν αρκετές προκλήσεις, οι Παρθένοι είναι πολύ ευνοημένοι σε μεγάλο βαθμό αυτό το χρονικό διάστημα. Και μάλιστα κάτι γίνεται με μελλοντικές επιλογές, επαγγελματικές, ερωτικές. Ο Ζυγός, η περίοδος αυτή μοιάζει να περιορίζει λίγο τις δυνατότητες προώθησης των ενδιαφερόντων σου. Θα στραφείς περισσότερο προς τις προσωπικές σου κατακτήσεις. Εδώ θα περιορίσεις και τα έξοδα. Μάλιστα, αυτό καλό το λες. Σκορπιό, στον τομέα των σχέσεων επηρεάζεσαι εσύ. Πείσμα πολύ και επιμονή. Το ξώτης λίγο δύσκολα με αυτή τη θέση του Άρη στον Ταύρο. Εγώ καιρός, όλα καλά για σας. Θετικές προδιαγραφές, τουλάχιστον για το δικό σου ζώδιο. Υδροχόη, προσοχή στα έξοδα και στις δαπάνες. Και τέλος, τα ψάρια. Είναι καλή περίοδος για εσάς και έρχεται και κάτι καλό σε κάποια έξοδο κοινωνική.

Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε για την σοφία της ημέρας. Μην επιτρέπεις θυμωμένους ή αρνητικούς ανθρώπους να σε παρασύρουν στο χάος τους. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πιο παλιά ήμουν και εγώ πολύ ευάλωτη. Απλά τώρα νιώθω ότι μπορώ να κατεβάζω τείχος. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κάποιοι πληγώνουν τους άλλους μόνο και μόνο για να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους. Να είμαστε λοιπόν ευγνώμονες που δεν είμαστε εμείς ένας από αυτούς. Και τέλος, πρέπει πάση θυσία, παιδιά, να προστατεύουμε την ηρεμία μας. Αν λοιπόν βλέπεις ότι βγαίνεις με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, δεν εξετάζω αν είναι φίλος, σύντροφος, συνάδελφος, αλλά όταν γυρνάς και νιώθεις αυτό το βάρος στην ψυχή σου, γιατί να το επαναλάβεις, ρε παιδί μου, γιατί να ζοριστείς. Ξαναλέω, παιδιά, πάνω απ' όλα η ηρεμία μας, παρακαλώ πολύ. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το αλκοόλ.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο να δούμε τι έχει γίνει με το αλκοτέστ, με τα αλκοτέστ. Παιδιά, το βλέπω επειδή εγώ δουλεύω και κάποιες φορές βράδυ. Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιστες. Έπεσε 10% η κατανάλωση ουίσκι και πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ, που μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ ωραίες. Η νύχτα λοιπόν έχει αλλάξει. Τα γεμάτα μπαρ και τα τέλειωτα ξενύχτια και οι μεγάλες καταναλώσεις ποτών που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την διασκέδαση των Ελλήνων δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια νέα πραγματικότητα. Σύμφωνα με ανθρώπους λοιπόν της αγοράς, η εστίαση συνολικά καταγράφει πτώση που φτάνει ακόμη και το 25%. Ισχύει αυτό. Ενώ η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%, ποσοστό που συμβαδίζει με την διεθνή τάση των τελευταίων ετών. Και η μη διαπίστωση των ανθρώπων της αγοράς που ξέρουν είναι ότι εκτός από την ακρίβεια, φυσικά γιατί και το ποτό έχει φτάσει στα ύψη, που περιορίζει την καταναλωτική δαπάνη, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ είναι και τα αλκοτέστ. Τα πολύ αυστηρά αλκοτέστ που πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν. Έτσι, δεν μπορείς να πίνεις και να μου παίρνεις στο αυτοκίνητο και να θερίζεις το θάνατο, παιδιά. Αυτό είναι επιπόλαιο. Και αν αφού δεν έχεις εσύ μυαλό, πρέπει να μας το βάλει. Τι να πω τώρα, το αλκοτέστ. Θα πρέπει μόνοι μας να έχουμε τη συνείδηση και την αποπιά, την ευαισθησία να μην οδηγούμε μεθυσμένοι. Πρώτον, σκοτώνουμε άνθρωπο. Δεύτερον, σκοτώνουμε εμάς. Λοιπόν, όχι, είναι πολύ ευχάριστα τα νέα, έχω να πω.

0: Είναι 9:30. Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Εδώ είμαστε, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και πάμε να δούμε, επιστρέψαμε δυνατά μετά τις διαφημίσεις. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο ενδιαφέρουσα, λίγο πιο ζωηρή. Γιατί παρασοβαρέψαμε, νομίζω, μικρή και μεγάλη. Οπότε, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε να χορεύουμε? Αν δεν θες να βγεις έξω, μπορείς μετά τη δουλειά να απολαύσεις πάρα πολύ χορό, τρελό χορό, έτσι, να βάλεις δυνατά τη μουσική και να χορεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι, ένα ωραίο χόμπι, να βάλεις τη ζωγραφική στη ζωή σου. Είναι full, νομίζω, αγχολητικό. Μπορείς να τραγουδάς πάρα πολύ δυνατά στο αυτοκίνητο. Μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις μεγάλους περιπάτους. Παιδιά, σαν την φύση δεν υπάρχει. Και κάτι ακόμη, αυτά τα ψυχαναγκαστικά που πρέπει να γυρίσουμε σπίτι και να κάνουμε δουλειές, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα ξεχάσουμε. Πρέπει να ονειρευόμαστε χωρίς όρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χαρά δεν πρέπει πάντα να κερδίζεται. Είναι μπροστά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε.

0: πάλι.
1: Εδώ είμαστε σε έναν Ιούνιο πάρα πάρα πολύ γλυκό, θεωρώ, σε έναν Ιούνιο που έχει τις εκπλήξεις του, με έναν Ιούνιο που θέλει λίγο, δεν ξέρω, να μας ξεγελάσει. Θα ήταν πολύ καλό να μπορέσαμε, να μπορούσαμε και να μπορέσουμε να φύγουμε. Να μην περιμένουμε, παιδιά, μόνο τις διακοπές. Δεν γίνεται να ζούμε μόνο και τις διακοπές, έτσι δεν είναι? Άρα μήπως να φτιάχνουμε έτσι κάποιες μικρές αποδρασούλες, κάποιες μονοήμερες με την τσέπη μας, δεν ξέρω, με ό,τι μπορεί ο καθένας, το ξαναλέω. Αλλά είναι, αξίζει να κάνουμε κάποια οικονομία και να βάζουμε κάποια χρήματα στην άκρη, έτσι ώστε να μπορούμε Σαββατοκύριακα να πηγαίνουμε και στη θάλασσα, να μπορούμε να φεύγουμε από το πρωί και να γυρνάμε έστω την επομένη ή έστω μονοήμερη. Νομίζω ότι όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα μικρά και να κάνουμε οικονομία στα περιτά. Τι λες? Ας μην πάρω δύο μπλούζες, αν ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο θα πάω στη θάλασσα και θα περάσω τέλεια.
2: Έλα,

0: σαν για μας.
1: 6 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει ότι πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσω από το στούντιο, να ανοίξω την πόρτα και φυσικά να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Η Ελένη Μανουσάκη ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες και έπαιξε για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και θέλω λίγο πριν να σας αφήσω να μιλήσουμε για το κινητό. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι το κινητό μας βοηθάει να οργανωνόμαστε. Τελικά, μήπως το κινητό που μας βοηθά να οργανωνόμαστε είναι αυτό που μας αποσπάει? Μήπως κάποιες φορές να δουλεύουμε με χαρτί? Το κινητό, συμφωνούμε όλοι, ότι είναι εργαλείο, αλλά είναι και η μεγαλύτερη πηγή απόσπασης. Πας να οργανωθείς και καταλήγεις να απαντάς μηνύματα, να βλέπεις mail, να ανοίγεις Instagram ή να τσεκάρεις κάτι για λίγο. Το χαρτί δεν σου ζητάει τίποτα. Δεν έχει ειδοποιήσεις, δεν έχει scrolling, δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο εσένα και τη μέρα σου. Επίσης, αυτό το λένε και οι ψυχολόγοι, όταν γράφουμε με το χέρι, σκεφτόμαστε πιο καθαρά. Δεν πετάμε απλά tasks σε μια λίστα. Αναγκάζεσαι να διαλέξεις τι είναι πραγματικά σημαντικό. Θέλω λίγο να το σκεφτείς. Το χαρτί σου δείχνει αν έχεις γεμίσει υπερβολικά τη μέρα σου. Αν η σελίδα δεν χωράει, μάλλον ούτε η μέρα σου θα χωρέσει. Γι' αυτό χαρτί και πάλι χαρτί. Δεν είναι απλά το κινητό, είναι όλα αυτά που ακολουθούν με το κινητό. Υπόσχεσαι? Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα. Καλώς ήρθατε φίλοι φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και θα είμαστε μαζί 4 ώρες. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο. Για να ακούσουμε παρέα αυτό που κάνουμε χρόνια τώρα. Τα τραγούδια εκείνα τα οποία από την ελληνική μουσική σκηνή τι κάνουν. Βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις, δηλαδή παίζουν περισσότερο σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Νίκο Μακρόπουλο με ένα τραγούδι που είναι πολλούς μήνες μέσα στη 40. Τώρα είναι οριακά στο νούμερο 40, σε θέλω παράφορα. Θα τον ξανακούσουμε βέβαια τον Νίκο Μακρόπουλο με την επίθεση, την πολλούς μήνες μέσα στη 40, τώρα είναι οριακά στο νούμερο 40, σε θέλω παράφορα. Θα τον ξανακούσουμε βέβαια τον Νίκο Μακρόπουλο με την επίθεση.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Εξάρτηση μας τραγούδισε ο Ιορδάνης αγαπητός. Κακό πράγμα οι εξαρτήσεις, πρέπει να σας πω. Όμως όταν έχεις εξάρτηση από το αγαπημένο σου πρόσωπο, και αυτό είναι ένα θέμα. Ο Ιορδάνης αγαπητός είχε μπει, είχε βγει στη σαραντάδα, είναι ξανά μέσα, τώρα είναι στο 37. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο 36.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ακούτε το Top 40 του

Αρκετές εβδομάδες μέσα στο ελληνικό top 40, ο Ηλίας Βρετός με το κομμάτι Μάτια μου τώρα είναι στο νούμερο 35. Καλοκαίρι, τι να σας πω, αν πάτε Αφρική, να πάτε για σαφάρι. Η Ρία Ελληνίδου πάντως θα μας τραγουδήσει σαφάρι στη συνέχεια στο 34.

Μία θέση πιο πάνω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα η Ήδη Αδάμου με το τραγούδι της, το καινούριο κομμάτι της, Ξελογιάστρα. Ενώ η Λένα Ζευγαρά πήγε στο νούμερο 33 με τα Μαύρα Φεγγάρια. Έρχεται η Άννα Βύση με την εξαίρεσή της, που έτσι καλώς θα την ξανακούσουμε, δεν το συζητώ. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, σε πολύ λίγο και πάλι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο μοναδικό έγκυρο airplay που έχει η χώρα μας από την AFPI, το ελληνικό Top 40.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρεούλα. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με Noisy να μας τραγουδάνε τι άλλο το γνωστό νερό που είναι. Μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ελληνικό top 40 και ακόμα αντέχει, πρέπει να σας πω. Και από το νούμερο 30 με τον Κωνσταντίνο πάμε στο 29. Υποσυνείδητο θα μας τραγουδήσει το καινούριο της κομμάτι η Κέτη Γαρμπή και έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης στο 28 με το Τέλεια.

μεγάλη άνοδο για την Έλλη Κοκκίνου με το καινούριο της τραγούδι «Τι σου χρωστάω». Για να δούμε, μπορεί το κομμάτι να μπει μες στην 20άδα. Υποψιάζομαι πως ναι. Στη συνέχεια, Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση, το νέο του τραγούδι στο νούμερο 26. Κώστας Ιδόπουλος στην παρέα σας. Κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει τι άλλο τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια με την υποστήριξη του Media Inspector.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
6: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: είμαστε. Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

5 θέσεις πιο κάτω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, το ρεμπέτικο από τον Απόν. Παρ' όλα αυτά, παραμένει βέβαια μέσα στην σαραντάδα. Στο νούμερο 25 λοιπόν το τραγούδι του Απόν. Πάμε τώρα στο 24. Νίκος Οικονομόπουλος, που έτσι κι αλλιώς θα τον ξανακούσουμε και μέσα στη δεκάδα αύριο με λίγα λόγια. Εδώ είναι το Όπου και αν πας, και σε λίγο έρχεται ένα τραγούδι το οποίο είχε μείνει στην κορυφή πολλούς μήνες και ακόμα μετά από 1,5 χρόνο παραμένει στο ελληνικό Top 40 από την Ελένη Φουρέιρα, το Αλληλούια. Και μετά σας έχω καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, παρακαλώ, από την Αναστασία που τα σπάει.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Τα σπάει η Αναστασία, το καινούριο της τραγούδι «Σπάστε τα», κατευθείαν μες στη σαραντάδα, κατευθείαν στο νούμερο 22. Νομίζω το κομμάτι, παιδιά, μπορεί και την άλλη εβδομάδα ίσως να μπει και μες στην 20άδα. Μόλις τώρα ανακαλύψα ότι πέρασαν 2 ώρες, ελπίζω ευχάριστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Κώστας Ζητόπουλος ήταν μαζί σας με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart εδώ και πάνω από 10 χρόνια από την AFBI. Αύριο να είμαστε καλά την ίδια ώρα και πάλι παρέα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Να και η Άμινα από την Μπέγκη Ζήνα. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα πούμε τις δικές μας κουβέντες και θα περάσουμε όμορφα όπου κι αν μας ακούς. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέρος της παρέας, στείλε μου μήνυμα στα social του σταθμού και στα δικά μου social. Βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση και ξεκινάμε.

Κάποια τραγούδια είναι σαν τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Τις έχεις δει 10, 20, 50 φορές και πάλι. Αν τις πετύχεις στην τηλεόραση, θα κάτσεις να τις δεις. Το ίδιο γίνεται και με ορισμένα τραγούδια. Μόλις ξεκινήσουν, δεν αλλάζεις σταθμό, δεν το προσπερνάς, τα αφήνεις να παίξουν μέχρι το τέλος.

0: την καρδιά μου.
1: Αυτές τις μέρες πάντως όλος ο πλανήτης ζει σε ρυθμούς μουντιάλ. Και ξέρεις τι κοινό έχει το ποδόσφαιρο με τη μουσική? Ότι και οι δύο καταφέρνουν να ενώνουν ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Ένα γκολ μπορεί να κάνει μια ολόκληρη χώρα να πανηγυρίζει, και ένα τραγούδι μπορεί να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδάνε μαζί.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.

Πάμε τώρα να πούμε κάτι. Μια από τις επικίνδυνες φράσεις στην Ελλάδα είναι το «καλό παιδί, αλλά». Γιατί μόλις ακούσεις αυτό το «αλλά», ξέρεις ότι κάτι έρχεται. Θέλω να μου στείλεις στα social του σταθμού την πιο αστεία συνέχεια που έχεις ακούσει μετά από αυτό το «αλλά». Είμαι σίγουρος ότι θα γελάσουμε πολύ.

0: Να πω κάτι που πιστεύω πολύ. Δεν καταλαβαίνω ποτέ τους ανθρώπους που χαίρονται όταν ο άλλος δεν πάει καλά. Αντίθετα, θεωρώ πολύ όμορφο να βλέπεις κάποιον να πετυχαίνει και να λες μπράβο του, ρε φίλε. Η επιτυχία του άλλου δεν παίρνει τίποτα από τη δική μας. Ίσα-ίσα μας θυμίζει ότι όλα μπορεί να γίνουν όταν υπάρχει προσπάθεια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Αν μόλις συντονίστηκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και έχουμε ακόμα πολλή μουσική μπροστά μας. Ωραίες ιστορίες και καλή παρέα να μας κάνει συντροφιά. Οπότε, όπως είσαι, μείνε εδώ. Τα καλύτερα δεν τελειώσαν ακόμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, στην ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 20 Ιουνίου, γεννήθηκε η Νικόλ Κίντμαν, μια από τις γνωστές και αγαπημένες ηθοποιούς του κινηματογράφου. Με σπουδαίους ρόλους, πολλές διακρίσεις και μια καριέρα που μετρά δεκαετίες. Συνεχίζει μέχρι σήμερα να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση και μεταξύ μας έχει κάνει πολλές καρδιές να χτυπήσουν δυνατά, αφού η ομορφιά, το χαρακτηριστικό της χαμόγελο και ξεχωριστή της παρουσία την έχουν κάνει μια από τις γοητευτικές γυναίκες του Hollywood.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Μου αρέσει που ο καθένας μας ακούει από διαφορετικό μέρος. Άλλοι από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, άλλοι στη δουλειά. Και για λίγο γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Συνεχίζουμε.
1: Πες μου

Έχω τώρα μια τρελή απορία. Γιατί όταν ανοίγεις το ψυγείο, χωρίς να πεινάς, το ανοίγεις δεύτερη φορά μετά από 2 λεπτά, λες και θα εμφανιστεί κάτι καινούριο. Το κάνουμε όλοι, έτσι. Αν υπάρχει όμως κάποιος που δεν το έχει κάνει ποτέ, θέλω να το γνωρίσω.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, αλλά έχουμε ακόμα λίγη μουσική μπροστά μας. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να σου κράτησαν όμορφη συντροφιά και να σου έφτιαξαν έστω για λίγο τη διάθεση. Πάμε να απολαύσουμε και τα τελευταία μας τραγούδια.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Να περνάς όμορφα, να χαμογελάς όσο περισσότερο μπορείς και να μην σταματάς ποτέ να ακούς τη μουσική που αγαπάς. Να είσαι καλά και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ.

0: Αφού το είπε ο Γιώργος Αλκαίος, είπα να το κάνω. Έλα πάλι λοιπόν, και εκείνος ήρθε, επέστρεψε στα μουσικά πράγματα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι λοιπόν από τον Γιώργο Αλκαίο. Αυτό που άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Πάλι.
0: Τον τίτλο δεν χρειάζεται να σας τον πω, έτσι.
2: Είμαι κορίτσι.
0: Ναι, και είμαι κορίτσι και ακούγεται και φαίνεται. Και εδώ θα είμαι για τις δύο επόμενες ώρες. Βίκη με λένε, Χατζάκη. Δύο ώρες παρέα και έχουμε πολλά να πούμε. Όμως όπως πάντα, πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Εδώ είμαστε για να μην βασανίζεστε, για να μην αγανακτείτε και να είναι όλα, όλα όμορφα. Καλοκαίρι 2026 λοιπόν. Και θέλετε να σας πω μήπως ποια είναι η μοναδική λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με υψηλό IQ, δηλαδή με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις παιδιά αντικαθιστούμε το εγώ και το εσύ, που δείχνει μία επιθετικότητα, έτσι, και η μία και η άλλη η περίπτωση, και χρησιμοποιούμε το εμείς. Ναι, αυτό δείχνει μία αλληλεπίδραση, προθέσεις για μοιρασιά. Και εννοείται ότι είναι πιο πιστικό. Είναι η αντίληψη της δεκτικότητας. Εμείς λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε παιδιά, και για εσάς και για όλους και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ψεύτικα φιλιά λοιπόν, όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ψεύτικα τραγούδια. Έτσι εδώ τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια ακούμε παρέα, Βίκη Χατζάκη και Φρένο Γκάζι. Έχουμε βέβαια και την Ξένια Κούρτογλου στο τρίτο ημίωρο κάθε εκπομπή, στο φινάλε του τρίτου μας ημίωρου. Αργεί αυτό ακόμα λίγο. Ελπίζουμε να είστε εδώ, στην όμορφη παρέα μας.
1: Δύο όνομα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: 3.30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28 91 0 24 0 14 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ωραία τραγούδια, ωραίες αποφάσεις, ωραίες προσκλήσεις και προκλήσεις. Θέλω να σε μια ζωή αναπνοή μου. Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Και εγώ είμαι η Βική Χατζάκη, εδώ πέρα ένα αναμονή των διακοπών, αλλά τι όμορφο που περνάμε και παρέα. Δύο ολόκληρες ώρες φρένο γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, από τραγούδι σε τραγούδι, πάντα έτσι κάπως ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη ζωή μας, αναδιαμορφώνεται και η διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς. Αλήθεια, τι σας κάνει το επόμενο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο? Για ακούστε.

0: Εσείς τι όνειρα βλέπετε? Λένε ότι τα όνειρα συνήθως έχουν να κάνουν με κάτι που ήδη μας έχει συμβεί και δεν προμηνύουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, καλό και ευλογημένο να λέτε και μη φοβάστε κανένα όνειρο. Εδώ είμαστε όμως για τραγούδια που μοιάζουν με όνειρα και μας δημιουργούν και πολλά, μπορώ να πω, κατά κάποιο τρόπο. Όπως αυτό από τον Γιώργο Αλκαίο, ολοκένουργιο του κουτιού.
1: Πάλι, πάλι.

Bloom. Παιδιά, αυτό το Bloom περιμένουμε και τι ωραία που το ακούμε σε τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Σαν να μας φέρνει το καλοκαίρι έξω από την πόρτα μας. Λες και θα βάλουμε τη σαγιονάρα και θα κάνουμε αυτό το Bloom. Για την ώρα καμπάνες, καμπάνες που μας λέει προλάβετε να κλείσετε και κανένα εισιτήριο βρε, γιατί σας βλέπω εκεί που είστε όλους να ξεκαλοκαιριάζετε. Αλήθεια έχετε κλείσει? Πες μου το ναι που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σου έλειψα ή όχι. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν. Εσάς σας έλειψε κάποιος ή όχι? Δεν έχετε παρά να το πείτε. Αφήστε τα μηνύματα. Καμιά φορά μένουν στο διαβάστηκε και δεν ξέρετε και από ποιον διαβάστηκαν, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς πάντως εδώ είμαστε και ελπίζουμε να μείνουμε στο ακούστηκε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ακόμα μία ώρα μαζί εδώ.

0: Εδώ που τα λέμε δεν ζητάει και τίποτα σοβαρό. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, το αυτονόητο μπορώ να πω. Πόσο πολύ μας αρέσει και αυτό της το τραγούδι. Ήρθε όμως η ώρα να ακούσουμε και ένα άλλο κορίτσι που μας αρέσει πολύ. Ξένια Κούρτογλου με χρήσιμες συμβουλές ευζωίας. Βίκυ Χατζάκη μετά το break. Και πάλι μαζί με περισσότερο φρένο γκάζι και περισσότερα καινούργια ελληνικά τραγούδια.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το gaslighting. Ένας όρος που μπορεί να έχετε ακούσει, αλλά να μην έχετε καταλάβει ακριβώς τι είναι. Το gaslighting προέρχεται από μια ταινία και θεατρικό έργο του 1940 που λεγόταν Gaslight, όπου περιγράφεται μια μορφή ψυχολογικής κακοποίησης με τον δράστη να κάνει το θύμα του να αμφισβητεί την πραγματικότητα και την κρίση του. Σκεφτείτε μια κατάσταση όπου δύο άνθρωποι μιλάνε για κάποιο παλιό γεγονός και ο ένας να το περιγράφει εντελώς αλλιώς και να προσπαθεί να βγάλει τον άλλον τρελό και μάλιστα να του ρίχνει και ευθύνες. Αυτός που ασκεί το gaslighting είναι ένας χειριστικός άνθρωπος που θέλει το πάνω χέρι σε μια σχέση και το πετυχαίνει με ανθρώπους που είτε έχουν χαμηλή αυτοεικόνα, είτε έχουν γοητευθεί, ίσως και εξαρτηθεί από τη σχέση. Από την άλλη μεριά, το θύμα gaslighting αρχίζει να αμφιβάλλει αν θυμάται σωστά τα γεγονότα, νιώθει άγχος και αβεβαιότητα, φτάνει να ζητάει συγγνώμη για πράγματα που δεν έχει κάνει και ακόμα χειρότερα, κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στον εαυτό του. Απομονώνεται και πιστεύει ότι είναι προβληματικός. Αυτές οι σκέψεις οδηγούν αυτόν τον άνθρωπο σε αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί φοβάται χειρότερες αντιδράσεις από το δράστη και σιγά σιγά γίνεται ένας άνθρωπος άβουλος, αδύναμος και φοβισμένος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, υπάρχουν τα κατάλληλα βήματα. Νούμερο 1. Αναγνώριση. Όπως στις περισσότερες δύσκολες σχέσεις και καταστάσεις, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ότι εσείς έχετε πέσει θύμα gaslighting μέσα σε μια σχέση. Στο νούμερο 2. Κάντε καταγραφή των γεγονότων. Ξεκινήστε να κρατάτε σημειώσεις ή ημερολόγιο με γεγονότα και συνομιλίες που αργότερα μπορεί να σας προκαλέσουν σύγχυση. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει να διατηρήσετε την αίσθηση της πραγματικότητας. Νούμερο 3. Μιλήστε με δικούς σας ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Περιγράψτε αυτό που ζείτε σε κάποιο στενό φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας που ξέρετε ότι έχει αντικειμενική κρίση και ενδιαφέρεται για σας αυθεντικά. Νούμερο 4. Φροντίστε τον εαυτό σας σωματικά και ψυχολογικά. Η υγιεινή διατροφή, ενυδάτωση, τακτική σωματική άσκηση και δραστηριότητες που σας ευχαριστούν. Με αυτές τις συνήθειες θα επιτύχετε ολιστική υγεία, ευεξία και ανθεκτικότητα. Και νούμερο 5. Θέστε όρια στη σχέση σας με το άτομο που σας κάνει gaslighting. Όσο και αν σας φαίνεται δύσκολο, το gaslighting ασκείται σε ανθρώπους που είναι ανεκτικοί με τους άλλους και το επιτρέπουν. Όταν βάλετε τα όρια σας και τα τηρήσετε, ο δράστης θα μαζευτεί και θα συμμορφωθεί. Και στο νούμερο 6. Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ζητήσετε βοήθεια από ένα θεραπευτή ή σύμβουλο που μπορεί να σας καθοδηγήσει στη διαχείριση των συναισθημάτων σας και να σας βοηθήσει να επανακτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1,36 ευρώ. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5,22 ευρώ. Μπύρα Φιξελάς 8x4 δώρο 330 ml 7,95 ευρώ. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 ευρώ. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 ευρώ το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4,65 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: ούτε σιμ. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Ένα περγόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το πιο ωραίο καλοκαίρι, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτό που μόλις μας τραγούδησε ο Νικηφόρος εδώ στο ξεκίνημα για το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν αρκετά λεπτά ακόμα, αρκετά τραγούδια ακόμα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Εσάς σας αρέσουν τα πολλά λόγια, η ανάλυση, να βγαίνεις ραντεβού με τον άλλον και συνέχεια να το ρωτάς για εκείνον? Δεν ξέρω, απ' τη μία δείχνει ενδιαφέρον, απ' την άλλη δεν είναι και λίγο άβολο? Δηλαδή μπορείς να αφήσεις λίγο το χρόνο να κυλήσεις και να μάθεις μερικά πράγματα, να ρωτήσεις και κάποια άλλα. Δεν ανοίγονται όλοι οι άνθρωποι από το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο ραντεβού με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Και καμιά φορά τους φέρνει και σε μία αμηχανία που δεν υπάρχει μετά δεύτερο και τρίτο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Αυτό είναι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Εμείς όμως τελειώσαμε λίγο πριν το ακέραιο της ώρας. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και αν σας άρεσε, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: προσκόπιο «Η άλλη όψη της αστρολογίας» με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
9: Υδρόγειος 106,9.

Καλό απόγευμα λοιπόν, Υδρόγειος 106,9, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακενάκης. Κάθε Σάββατο 5 με 6 έχουμε αυτό το ραντεβού συμβουλευτικής αστρολογίας και εδώ είμαστε και σήμερα για να δούμε ποιες αλλαγές θα περιμένουν τον εκπρόσωπο κάθε ζωδίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Ποιες αλλαγές λοιπόν θα περιμένουν τους εκπροσώπους κάθε ζωδίου την ερχόμενη εβδομάδα? Για να δούμε. Ο ήλιος λέει μαζί με τον Ερμή στην αστρολογία είναι σε αρμονία. Αυτό τι σημαίνει? Μια συναισθηματική θηλυκή φύση που βρίσκονται στο ζώδιο του καρκίνου. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να παράγει πιο έντονα συναισθήματα από ότι σε άλλες θέσεις. Η ανάγκη λοιπόν για στενές σχέσεις θα εντείνεται και η προσκόλληση στο σπίτι, στους γονείς, στην οικογένεια, στα παιδιά θα βαθαίνει την εβδομάδα που έρχεται.

Να υπενθυμίσω τώρα ότι όλη την εβδομάδα που έρχεται η αυξανόμενη σελήνη είναι ευνοϊκή για νέες προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε, να καταβάλουμε, που πρέπει να αναπτυχθούν από μέρος μας. Κάντε λοιπόν σχέδια για νέα έργα, δημιουργήστε μια λίστα με στόχους για το έγκυς μέλλον και εισάγετε νέες υγιεινές συνήθειες.

Ξεκινάμε λοιπόν συμβουλευτικά να δούμε η εβδομάδα από 22-28 πώς θα κυλήσει για κάθε ζώδιο. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Κρυοί, ακούστε, οι δημιουργικές σας προσπάθειες και το πάθος αυτή την εβδομάδα που έρχεται μπορούν να σας οδηγήσουν σε νέους ορίζοντες στη ζωή. Χρησιμοποιήστε αυτή την περίοδο, θα έλεγα, την εβδομάδα μάλλον, για βαθιά αυτογνωσία, ευθυγραμμίζοντας την ενέργειά σας, τη συναισθηματική σας κατάσταση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η αισθητική σας εκτίμηση, η επιθυμία σας για ομορφιά και οι πολιτιστικές εμπειρίες θα σας προσελκύσουν σε θεαματικές εκδηλώσεις. Αφήστε κάθε μέρα να έχετε μία εορταστική ατμόσφαιρα για την εβδομάδα που έρχεται από 22 ως 28 του μήνα.

περνώ. Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, Ταύρος, να δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που έρχεται. Ταύροι, χρειάζεστε συναισθηματική ασφάλεια και υποστήριξη από την οικογένεια και τους γονείς. Εστιάστε στην οικογένεια λοιπόν τα πράγματα, στο σπίτι, στις δουλειές του σπιτιού, καθώς και στις μητέρες και τις γυναίκες. Γεμίστε τον χώρο διαβίωσής σας με μια απαλή αρμονική γυναικεία ενέργεια και συνιστάτε η κατανάλωση περισσότερων υγρών εντός των ημερών αυτών που είναι καυτερός ο καιρός και η λήψη γενικότερα θεραπείων με το νερό, να το πούμε, ή κολύμβηση.

0: έτσι.
1: Πάμε τώρα στους δίδυμους να δούμε πώς χυλάει η εβδομάδα που έρχεται. Δίδυμε, άκουσε. Η έμφυτη κοινωνικότητά σου θα βρει τον δρόμο της στην ενεργό κοινωνική σου ζωή. Μπορείτε να βασιστείτε οι δίδυμοι στη βοήθεια του στενού σας κύκλου, στην οικογένεια, καθώς και στην απόκτηση χρήσιμων πληροφοριών για την επίλυση πιεστικών προβλημάτων. Μπορεί ακόμα και να ακούσετε την απάντηση που ψάχνετε ξαφνικά. Αυτή είναι μια καλύτερη στιγμή, θα έλεγα, η εβδομάδα που έρχεται για να εκφράσετε τη γνώμη σας ή να αρχίσετε να μαθαίνετε πράγματα που ακόμα δεν γνωρίζετε.

Επόμενο λοιπόν ζώδιο, τώρα πάμε να δούμε τις δυνατότητες των καρκίνων. Η εβδομάδα λοιπόν που έρχεται καρκίνη, οι δυνατότητες σας για υλική επιτυχία θα αυξηθεί σημαντικά. Αν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε τον προϋπολογισμό σας αυτή την εβδομάδα, θα είστε σε θέση να αποφύγετε τα χρέη στο μέλλον. Οι επαγγελματικές σας ικανότητες θα εκτιμηθούν από τους ανωτέρους και μπορεί να λάβετε χρηματικές ανταμοιβές, μια προαγωγή, μια νέα θέση ή άλλα ωφέλη στην καριέρα σας είναι πολύ πιθανά.

Για πάμε τώρα στους Λέοντες να δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που έρχεται. Οι Λέοντες είναι ως συνήθως αισιόδοξοι άνθρωποι και με αυτοπεποίθηση. Η ζωτικότητά τους θα αυξηθεί την εβδομάδα που έρχεται, θα ενισχύσουν την επιτυχία τους, τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητά τους και τις επιστημονικές προσπάθειες όσοι κάνουν. Νέες προοπτικές και ευκαιρίες προκύπτουν για τους Λέοντες, η επαφή με τα ενδιαφέροντα και τα καταρτισμένα άτομα, θα προσθέσει κίνητρο για να προχωρήσετε προς την επίτευξη των στόχων σας.

Εβδομάδα λοιπόν που έρχεται από 22 έως 28 του μήνα, συμβουλευτική αστρολογία κάθε Σάββατο, να ξέρετε, εδώ στο Ινδρόγειο 106,9, στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο αστρολόγος Γιώργος Φακενάκης. Πάμε στους Παρθένους τώρα. Οι Παρθένοι θα πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους την εβδομάδα που έρχεται και τη διέστησή τους για την αυτοσυντήρηση. Θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε το πιο ενδόμηχο σχέδιό σας. Τις μέρες λοιπόν αυτές την εβδομάδα που έρχεται διεσδύτε εύκολα στην ψυχή των ανθρώπων και θα είστε σε θέση να δείτε προοπτικές κρυφές από τους άλλους. Επίσης, αν κάποιοι υποφέρετε από κάποια ασθένεια, η ανάρρωση είναι ευκολότερη και ταχύτερη από το συνηθισμένο την εβδομάδα που έρχεται.

Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα περάσουμε σιγά σιγά και στα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τα υπόλοιπα έξι ζώδια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Πάμε τώρα για τους ζυγούς. Επιστρέψαμε λοιπόν για τα υπόλοιπα 6 ζώδια για να δούμε πώς θα περάσουν τα υπόλοιπα 6 ζώδια από 22 ως 28 του μήνα. Ζυγοί, θα κάνετε μάλλον καλά να δώσετε προσοχή σε φίλους, σε άτομα που υποστηρίζουν το όραμά σας, τη ζωή σας. Οι φίλοι εδώ αλλάζουν την κοινωνική σας θέση, γίνονται πιο εκλεκτοί, εξετάζετε προσεκτικά το περιβάλλον σας. Μήπως χάσετε μια μοναδική ευκαιρία. Οποιαδήποτε ένωση που βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα είναι ευπρόσδεκτη. Είναι μια εβδομάδα επιτυχίας και αγώνας για τα υψηλότερα ιδανικά της δικαιοσύνης σας και μάλιστα μια εβδομάδα ευρηματικότητας.

Πάμε τώρα να δούμε για τους Σκορπιούς. Τα αστέρια για τους Σκορπιούς στην εβδομάδα που έρχεται υποστηρίζουν, θα έλεγα, τη θέση τους και στην επίτευξη επαγγελματικών επιτυχιών, στην προαγωγή, στην έναρξη δικής σας επιχείρησης, στην έγκριση ενός επιχειρηματικού έργου ή ακόμα και στην απόφαση που αναμένετε να πάρετε. Η δύναμη της θέλησής σας και ενθεκτικότητάς σας ενισχύονται, η επιμονή και η φιλοδοξία σας βελτιώνονται επίσης και επαγγελματικές σας δεξιότητες που υπόσχονται επαγγελματική επιτυχία. Ευκαιρίες για επίδειξη επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων ανοίγονται στις επιχειρήσεις, στις διαπραγματεύσεις και στη σύναψη συμφωνιών.

Πάμε να δούμε για τους τοξότες. Τα άστρα τι συμβουλεύουν? Τα άστρα στρέφουν τους τοξότες προς τα ταξίδια, στις μικρές και μεγάλες αποδράσεις, συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και επιστημονικά συνέδρια. Θα βιώσετε αυξημένη προσωπική δραστηριότητα την εβδομάδα που έρχεται, τοξότες. Πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση θα έχει τον πρώτο ρόλο. Ο καλύτερος πόρος σας είναι η καλά επιλεγμένη στρατηγική σας και ο προγραμματισμός σας. Η πρόβλεψη του αποτελέσματος και επίτευξη των στόχων θα φέρουν σημαντικά έργα εργασίας και θα σας οθήσουν σε σημαντικές προσπάθειες.

Επόμενο ζώδιο λοιπόν, εγώ και λοιπόν την εβδομάδα που έρχεται πρέπει να επικεντρώσετε τη συσσόρευση της ενέργειάς σας σε υλικούς πόρους οι οποίοι διαμορφώνουν την οικονομική σας κατάσταση. Αναπτύσσετε μια λαχτάρα για όμορφα ωραία πράγματα, ακριβά κοσμήματα, νόσιμο φαγητό και σωματικές απολαύσεις. Το βιωτικό επίπεδο αυξάνεται μαζί με την αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και αυτοπεποίθησης. Η εβδομάδα που έρχεται λοιπόν, εγώ και οι επενδύσεις σε οποιαδήποτε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων ακινήτων γης και οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ευνοϊκά.

Επόμενο λοιπόν ζώδιο για την εβδομάδα που έρχεται, υδροχόοι. Πάμε για τους υδροχόους, να τους πούμε ότι το θέμα των συνεργασιών, της οικοδόμησης κοινωνικών δεσμών και της δημιουργίας συμμαχιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Την εβδομάδα που έρχεται είστε εύκολοι σε συζητήσεις, μακροσκελή συζητήσεις θα έλεγα, καθώς είστε άψογοι στην επικοινωνία. Θα ήταν καλό να βρείτε κάποιον να μιλήσετε και να συζητήσετε νέες στάσεις γενικότερα στον χώρο που ασχολείστε ή στις δημιουργικές τέχνες. Οι πληροφορίες που χρειάζεστε θα έρθουν σε εσάς μέσω αλληλοεπιδράσεων με τους άλλους. Αν είναι απαραίτητο, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή.

Πάμε να ολοκληρώσουμε το ζωδιακό κύκλο. Πάμε στους ιχθύες να δούμε πώς θα περάσουν την εβδομάδα που έρχεται από 22 έως 28 του μήνα. Έτσι θα κλείσει και ο μήνας μας. Οι ιχθύες λοιπόν θα ασχοληθούν με θέματα εργασίας και υγείας. Ασχοληθείτε με πρακτικές ευεξίες, επιλύστε συσσωρευμένα γραφειοκρατικά ή επιχειρηματικά ζητήματα. Αυτή είναι μια ευνοϊκή εβδομάδα, θα έλεγα, για να βρείτε δουλειά όσοι δεν έχετε, για να αποκτήσετε πρόσθετες δεξιότητες ή να κερδίσετε επιπλέον χρήματα. Η πρόσληψη προσωπικού, συνεργείων, επισκευής ή ενασχόληση με υπηρεσίες θα οδηγήσει σε αμοιβαία υποφελή συνεργασία. Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα προσθέσει επίσης το εισόδημά σας αρκετά.

Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύνοψη πριν να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Για τον πλανήτη Άρη θα πούμε την εβδομάδα που έρχεται, δραστηριότητες και αυτοπεποίθηση θα μας προσδώσει. Θα περάσει την τελευταία του εβδομάδα στον Ταύρο, δημιουργώντας την ενέργεια της διπλής αυτοπεποίθησης που απαιτείται για την επίτευξη οικονομικών στόχων, την επίτευξη καθορισμένων στόχων και επίτευξη της νίκης. Η Αφροδίτη στο Λέοντα θα προσθέσει μια έντονη επιθυμία για αγάπη, για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Το υψηλό δημιουργικό δυναμικό αποκαλύπτεται καλύτερα υπό την επίδραση της εμπνευσμένης αγάπης. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε βλέμματα θαυμασμού και σημάδια προσοχής από το αντίθετο φύλο. Στις μέρες μας είναι πιο εύκολο να κερδίσετε την προσοχή των άλλων και να βελτιώσετε τη θέση σας στα μάτια του κοινού.

Θα ήταν δύσκολο λοιπόν να κλείσουμε αυτή την εκπομπή αν δεν πούμε για την εβδομάδα που έρχεται, για τον πλανήτη Κρόνο. Ο Κρόνος λοιπόν, εκείνος ο πλανήτης, θα ρίξει μια πατρική ευνοϊκή ματιά στην Αφροδίτη και παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σε εμάς την εβδομάδα που έρχεται για προσέλκυση δυνατών ανθρώπων, ενίσχυση προσωπικών ή επαγγελματικών σχέσεων, επίτευξη του επιθυμητού οικονομικού επίπεδου και ενίσχυση της θέσης κάποιου στην κοινωνία.

Αριβεντέρτσι λοιπόν για από μένα, υδρόγειος 106,9. Στο μικρόφωνο αυτής της εκπομπής για μία ώρα ο Γιώργος Φακιανάκης, αστρολόγος ερευνητής. Το επόμενο μας ραντεβού, μην ξεχνάτε, το επόμενο Σάββατο 5 με 6. Καλά να περνάτε μέχρι τότε και υγεία να έχετε όλοι σας.

0: ευρωσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική η χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους εσείς. Έχουμε φτάσει 20 Ιουνίου χωρίς τη μεγάλη ζέστη, είναι αλήθεια. Έχουμε τα βοριαδάκια αυτά από χθες και σήμερα που έτσι ανακουφίζουν από τη ζέστη. Δεν βοηθούν βεβαίως όσους θέλουν να επισκεφθούν τις παραλίες. Νομίζω ότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον από ό,τι είδα, θα έχουμε και αύριο κάπως αεράκι και από Δευτέρα θα νιώσουμε πραγματικά καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι το αθλητικό πανόραμα όπως κάθε Σάββατο, άλλωστε 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα 8 με 9 το βράδυ. Είμαστε εδώ κοντά σας, παρέα σας, για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Και να θυμίσω ότι ακούτε Υδρόγειο 106,9 στα FM. Όσον αφορά τους φίλους εκτός νησιού, αυτοί βεβαίως δεν χάνουν απολύτως σε τίποτα, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν, να ενημερώνονται παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Φυσικά και για απόψε, το κάνουμε άλλωστε σε κάθε εκπομπή, θα κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις και ο λόγος είναι για τους τυχόν νέους φίλους ακροατές ή φίλες ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος. Λοιπόν, δράση δεν υπάρχει, εθνικές τοπικές κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα, είναι λογικό αυτό, άλλωστε βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Υπάρχει όμως δράση στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη και μιλάω βεβαίως για το Μουντιάλ που βρίσκεται ήδη στην δεύτερη εβδομάδα διεξαγωγής των παιχνιδιών. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε με ενημέρωση, να θυμίσω ότι πάντα εδώ στην παρέα μας, στην σύντροφιά μας, στην ραδιοφωνική, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια μας στηρίζουν και βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι εταιρείες Ευαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Η εταιρεία Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ βρίσκεται Πατέλες, Μήνο Αμουντράκη 9. Το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων Auto Dasca Δασκαλάκης μπορεί και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι, για την οικοδομή, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση, Λεωφόρο Κνωσό 93. Η καντίνα Κούρος 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο προσφέρει μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Βρίσκεται Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκαρανσό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις τη δυνατότητα να βρεις μεγαλύτερες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η έκθεση για να τα δεις όλα αυτά από κοντά του συσκευή.gr βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ροή ενημέρωσης. Είπα και στο ξεκίνημα, δεν υπάρχει δράση. Έχουν ολοκληρωθεί τα προαθλήματα σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, σε εθνικές και τοπικές κατηγορίες. Οι ομάδες είναι σε διακοπές, οι αθλητές βεβαίως, γιατί οι διοικήσεις τρέχουν και τρέχουν για να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ομάδες για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η μοναδική δράση που υπάρχει είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική και όχι μόνο διοργάνωση στον πλανήτη, και μιλάω βεβαίως για το Μουντιάλ που εδώ και 8 μέρες, 9 μέρες έχει ξεκινήσει. Από τις 11 του μήνα, 11 Ιουνίου, γίνεται φέτος, να θυμίσω, σε 3 χώρες, σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό και σε Καναδά, για πρώτη φορά με 48 ομάδες. Μέχρι πρότενος γνωρίζαμε ότι 32 ομάδες πήγαιναν στην τελική φάση του Μουντιάλ. Φέτος έχουμε 48 ομάδες. Το εναρκτήριο παιχνίδι έγινε στις 11 Ιουνίου. Γίνεται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων, να θυμίσω. Θα προκριθούν οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι θα περάσουν στους 32. 16 πόλεις συνολικά φιλοξενούν τους αγώνες. Η μερίδα του Λέοντος βεβαίως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί που θα γίνουν 60 αγώνες, και κυρίως η προημιτελική, η ημιτελική και ο τελικός θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε Καναδά και Μεξικό θα φιλοξενηθούν από 10 αγώνες. Να δούμε τα παιχνιδιά. Είμαστε στην δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Δεν έχουν γίνει δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Να δώσω τα χθεσινά παιχνίδια. Χθες Παρασκευή είχαμε Καναδά-Κατάρ 6-0, Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0, Ηνωμένες Πολιτείες-Αυστραλία 2-0. Ξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0, Τουρκία-Παραγουάη 0-1, δεύτερη ήττα για τους γείτονες, και πλέον είναι με το 1,5 πόδι εκτός συνέχειας, αφού είναι στην τελευταία θέση του ομίλου τους. Σήμερα Σάββατο έχουμε 2 παιχνίδια στις 8, σε λιγότερη από μία ώρα από τώρα, σε 50 λεπτά Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 το βράδυ Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ξημερώματα από Σάββατο προς Κυριακή έχουμε 2 παιχνίδια. Ξημερώματα Κυριακής Εκουαδόρ Κουρακάο στις 3, στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος, 7 το πρωί Κυριακής ώρα Ελλάδος, την Ισία, η Ιαπωνία.

Λοιπόν, να επαναλάβω, είναι το Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που είναι κοντά σας κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Κυρίως η εκπομπή ασχολείται με όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα. Ξεκινήσαμε την ενημέρωση με τα παιχνίδια του Μουντιάλ και για απόψε βεβαίως δεν θα γινόταν να μην υπάρχει καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς συνηθίζουν πολλοί να λένε ότι ο δολοφόνος, λέει, επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Εγώ θα το αλλάξω λίγο και θα πω ότι ένας απόλυτα επιτυχημένος πρωταθλητής πρόεδρος επιστρέφει για να αφήσει πάλι τα διαπιστευτήριά του σε ένα σωματείο που πραγματικά αγαπάει και το έχει αποδείξει αυτό με την παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια. Μετά λοιπόν τις διοικητικές και αγωνιστικές περιπέτειες που είχε την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά η ιστορική ομάδα της Νέας Αλικανσού, ο Ηρόδοτος, που αγωνίστηκε στην Α2 της ΕΨΗ, αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Α2 και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία το ιστορικό σωματείο της Νέας Αλικανσού, πλέον με νέο πρόεδρο, νέα διοίκηση, προσπάθεια να ξαναχτιστεί από την αρχή σε στέρεες βάσεις η ομάδα του Ηρωδότου προκειμένου να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νέο πλέον πρόεδρο του Ηρωδότου προκειμένου να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες.

0: αυτή ήταν η δεύτερη θητεία 19-21.
1: Κάτι έχασα εγώ, κάτι έχω χάσει. Λοιπόν, όπως και να έχει, όπως και να έχει, δύο προηγούμενες θητείες, η προηγούμενη θητεία πρέπει να ήταν το 14 με 19 σαν αντιπρόεδρος.
0: Ήτανε η προηγούμενη θητεία προέδρου ήταν το 14 με 16, όταν μετά τα επεισόδια του
1: το παιχνίδι του Εθνικού.
0: Είχε παραιτηθεί ο Γιώργος Σαρόγλου και είχα αναλάβει εγώ για 2 χρόνια τότε έπαιξε.
1: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, έγιναν εκλογές. Ο Ηρόδοτος μετά από μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, είναι αλήθεια αυτό, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό ποτέ στην ιστορία του Ηρόδοτου, να αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία τοπικό πρωτάθλημα, κατάφερε φέτος να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στην Α1. Θεωρώ ότι ανέλαβες και εσύ και η διοίκηση όλοι, γιατί θέλετε να επαναφέρετε τον ιστορικό Ηρόδοτο εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, σε εθνικές κατηγορίες.
0: Κοιτάξτε, εμείς ο Ηρόδοτος όσες φορές έχει πέσει στα τοπικά, δεν έπεσε από βαθμολογικούς, δεν έπεσε για βαθμολογικούς λόγους, έπεσε λόγω τιμωρίας τότε που λέγαμε το μάτι με τον Εθνικό, μας αφαιρέσαν 15 βαθμούς. Δυστυχώς στη Β' Εθνική όταν πήγαμε 2 φορές δεν τα καταφέραμε για να σταθούμε και πέσαμε έτσι για... Και τώρα πρόσφατα έπεσε η ομάδα για λόγους οικονομικούς που πάει δίκτυα από το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, πέρασαν διοικήσεις που δεν ήταν οι καλύτερες για τον Ηρόδοτο, δυστυχώς. Είναι αυτές οι χρονικές περίοδοι, θεωρώ ότι είναι η μαύρη σελίδα του Ηρόδοτου, αγαπητέ Μιχαλή.
0: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο,
1: Γιώργο, είμαστε φίλοι εδώ.
0: Εγώ θέλω να πω ότι όταν τώρα που ανέβηκε η ομάδα του 21 στη Β' Εθνική, όταν ανέλαβαν κάποια παιδιά να τρέξουν με προστάρι το σέντρο του Παπαδημητρίου, ήταν άλλα τα δεδομένα. Άλλα μας είχαν πει από τη Super League τα έσοδά μας.
1: Σωστά, και άλλα
0: βγήκανε. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άμα σου λένε ότι θα πάρεις 500.000 έσοδα και αυτό και μια στιγμή παίρνεις 100.000, άρα έχεις ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Ξεκινάς από μια βάση. Ουσιαστικά δεν την έχεις στη συνέχεια, ναι.
0: Σωστά. Όχι βέβαια, όχι. Και αυτός ήταν ο οικονομικός λόγος, ήταν εντάξει. Δυστυχώς τα οικονομικά σήμερα κάνουν κουμάντο στο ποδόσφαιρο και παντού. Έτσι. Αλλά τίποτα, προχωράμε, τα αφήνουμε πίσω και τώρα πάλι για λόγους που ξέρουμε όλη η ομάδα έπεσε στην Α2.
1: Έπεσε καταρχήν να πούμε στην δεύτερη κατηγορία, ο Πάσα Ηρόδοτος, και πλέον η νέα Ηρόδοτου φέτος αγωνίστηκαν στην Α2 σαν νέος Ηρόδοτος. Άλλαξε και πάλι το όνομα και πλέον η ομάδα θα αγωνίζεται στην Α1 σαν Ηρόδοτος νέας Αλικαρασού, έτσι.
0: Ναι. Είχαν πάρει μια απόφαση διοίκηση, η περσινή σεβαστή, η ομάδα από εδώ και πέρα να συνεχίσει με το Μητρό των νέων Ηρόδοτου.
1: Ακριβώς για να μην ακολουθούν τα χρέη της προηγούμενης ομάδας, ακριβώς αν ανέβει εθνικές κατηγορίες.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα το συναντούσαμε μπροστά μας.
1: Ακριβώς, δεν σβήνονται πλέον αυτά, ναι, θα τα βρεις μπροστά σου.
0: Ναι, οπότε τώρα η ομάδα βρήκε το δρόμο της, ξαναβγήκαμε στο Α1, έτσι. Και ο σκοπός τώρα πάλι είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε αυτοί που πρέπει και αν μπορέσουμε να ανέβουμε στη γάμα εθνική και να παίζουμε εκεί που είχαμε συνηθίσει.
1: Σε εθνικές κατηγορίες είναι η ομάδα του να αγωνίζεται και θα ήθελα να ρωτήσω ότι εσύ και σαν πρόεδρος και η διοίκησή σου διαδεχτήκατε τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Βασίλη τον Χωραΐτη, ο οποίος ήταν προηγούμενος πρόεδρος στο νέο Ηρόδοτο και πιο παλιά την προηγούμενη χρονιά που ήταν σαν νέοι Ηρόδοτο, έτσι. Παραλάβατε μια διοίκηση, υπάρχει οικονομικό άνοιγμα, υπάρχουν εκκρεμότητες από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο?
0: Υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες τώρα προσπαθούμε να τις οριοθετήσουμε και να τις κλείσουμε ώστε να ξεκινήσει η ομάδα καθαρή, ειδικά και στο πρεστινό ρόστερ που...
1: Κυρίως όσον αφορά το κομμάτι του έμψυχου των παιχτών.
0: Ναι, δηλαδή εμάς το σκοπό μας είναι κάποια υπόλοιπα

0: υπήρχαν έτσι μικρά να διευθετηθούν.
1: Να παλευθούν.
0: Ώστε και, ναι, και τα παιδιά που θα μείνουν και τα παιδιά που θα φύγουν να είναι όλα, όλα σε ένα έλεγχο και σε μία τάξη.
1: Οπότε,
0: έτσι, για να πάει η ομάδα παρακάτω.
1: Οπότε η ομάδα ξεκινάει με υγιείς βάσεις. Αυτό ξεκαθαρίζουμε,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ξεκινάμε με υγιείς βάσεις. Να μην οφείλουμε κάτι και να προχωρήσουμε.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Και να ναι, ναι. Και όχι μόνο στα παιδιά που θα κάτσουν, και στα παιδιά που ίσως, δε, ίσως φύγουν να είναι.
1: Εντάξει,
0: να
1: τα
0: είναι
1: παιδιά που θα φύγουν. Ακόμα και κάποιοι που θα φύγουν θα πρέπει να εξοπλιστούν για την περίοδο που έληξε. Ακριβώς. Και αυτό είναι προς τιμή και εσένα και του συμβουλίου, διοικητικού συμβουλίου. Ευέλικτο, πενταμελές, έτσι.
0: Ναι, είναι πενταμελές, γιατί αυτό ήταν το συμβούλιο το καταστατικό που είχε το μητρό των νέων Ηροδότων, που τώρα πια είναι ο Ηρόδοτος Νεύση Νέας Αλικαρνασσού. Και τίποτα, Γιώργο μου, προχωράμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά επαναλαμβάνω πως εγώ δεν μπορώ μόνος και ούτε το συμβούλιο μπορεί μόνο του. Αν είμαστε ο κόσμος εδώ,
1: με προλαβαίνεις, με πρόλαβες. Η επόμενη ερώτησή μου μεγάλη ήταν αυτό. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει συσπήρωση δυνάμεων στην Νέα Αλικαρνασσό, γιατί υπάρχει μια εμπειρία όχι ευχαριστή εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πάντα στην Νέα Αλικαρνασσό δεν υπήρχε αυτή η συσπήρωση, έτσι. Υπήρχε μια αντιπολίτευση πάντα.
0: Ναι, Γιώργο, η συσπήρωση είναι δεδομένη όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας άνθρωπος, όχι μια διοίκηση, και είναι και ο Πάσα Ηρόδοτος αυτός που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις μας και τις ακαδημίες και όλα αυτά.
1: Τις υποδομές.
0: Με τα γηπεδικά. Λοιπόν, άμα δεν είμαστε όλοι μαζί καλά εμείς και τον κόσμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν είμαστε καλά εμείς, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Θεωρώ ότι είσαι η ιδανική επιλογή, γιατί έχεις την ικανότητα, είσαι αγαπητός από όλη την Νέα Αλικαρνασσό, να συσπηρώσεις όλους τους αλικαρνασσώτες.
0: Θα κάνω Γιώργο ειλικρινά ό,τι περνάει από το χέρι μου. Έτσι,
1: το γνωρίζω αυτό, γιατί σε γνωρίζω πολλά χρόνια και ξέρω τις ικανότητες που έχεις. Ξέρω ότι είσαι αγαπητός στη Νέα Αλικαρνασσό. Πώς και αποφάσεις να μπεις μπροστά, γιατί τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα πριν αποφασίσεις να μπεις μπροστά και να δημιουργήσεις αυτή τη νέα διοίκηση.
0: Πήκα μπροστά πριν από 12 χρόνια τώρα που το συζητούσαμε, όταν η ομάδα ήταν σε τιμωρία. Είμαστε στο μείον 15 βαθμούς και παλεύαμε για να σωθούμε στη γάμα εθνική. Μπήκα μπροστά πάλι πριν από 5-6 χρόνια όταν η ομάδα.
1: 21 πρωταθλητής ήσουν η γάμα εθνική με κριτικό όμιλο. Κριτικό όμιλο τότε, έτσι.
0: Ναι, κριτικό όμιλο. Και μπήκα μπροστά σε COVID. Εποχές COVID.
1: Στην πιο δύσκολη περίοδο, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους για τους ποδοσφαιριστές.
1: Την ανέβασα στην ομάδα Super League 2.
0: Ανέβηκε από τα παιδιά. Εμείς κάναμε τη δική μας προσπάθεια.
1: Εντάξει, αν δεν είναι κοντά η διοίκηση, δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν φτάνει το αγωνιστικό.
0: Το ξέρω, Γιώργο, το ξέρω. Το ξέρω. Όλα είναι μια χημεία και μια ένωση. Άμα τα πράγματα είναι καλά, όλα νομίζω πως θα πάνε καλά. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα σε ένα ρυθμό που να προσπαθήσουμε να βάλουμε το νερό στο αυλάκι. Και μετά θα έρθουν και κάποια πράγματα μόνα τους, ειδικά από τον κόσμο. Άμα ο κόσμος αγαπάει και στηρίξει την προσπάθεια και είναι κοντά,
1: όταν
0: θα πάνε καλά.
1: Όταν ο ηγέτης εμπνέει, υπάρχει και η συσπήρωση όλου του κόσμου.
0: Το ξέρω. Εγώ θα κάνω την προσπάθεια μου και είμαι αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Και εσύ και η διοίκηση θα κάνετε την προσπάθεια και το γνωρίζω πολύ καλά από πρώτο χέρι. Κάνατε μια πολύ σπουδαία κίνηση που και αυτή νομίζω θα συσπηρώσει τον κόσμο της Αλικαρνασσού. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου είναι ανατολικά, το ανατολικό κομμάτι του Ηρακλείου, είναι Αλικαρνασσός. Πολύ σπουδαία κίνηση θεωρώ με την πρόσληψη του προπονητή με ένα παιδί που γίνει μαθρέμα του Ηροδότου, έτσι, παιδί της Νέας Αλικαρνασσού.
0: Πολύ αγαπητό παιδί, από εδώ ξεκίνησε, ξαναπέρασε πάλι από εδώ πριν 6-7 χρόνια, όχι παραπάνω, αλλά είχε δώσει ένα πολύ καλό στίγμα σε όλο αυτό το προπονητικό προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με τις μικρές, και είπαμε να δώσουμε ευκαιρία, και αν έχεις μπροστά πόδια σε ένα καλό προπονητή και αγαπάει την ομάδα, και αγχώνεται, και το πιο βασικό από όλα όταν το ρώτησα ήταν ότι το πίστευε. Του λέω, εφόσον
1: αγαπάει την ομάδα και είναι γνωστό, ναι, αυτό.
0: Αγαπάει την ομάδα και εγώ την αγαπάω την ομάδα, προπονητή δεν κάνω.
1: Όχι, λοιπόν, την αγαπάμε την ομάδα.
0: Μπράβο. Το θέμα με τον Λάμπρο ήταν, Γιώργο, ότι το πίστευε. Του λέω, το πιστεύεις? Μου λέει, ναι. Λέω, πάμε, προχωράμε εδώ. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Γιατί ο Ιώδος βγάζει και προπονητές, βγάζει και παράγοντες, βγάζει και παίχτες, βγάζει και
1: πολλά. Τον ρίξατε στα βαθιά τον Λάμπρο, αλλά επειδή είναι καλό παιδί και δουλευταράς, με εμπειρία από υψηλό επίπεδο και σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής δεν έχει εμπειρία υψηλό επίπεδο, αλλά με την όρεξη και τις γνώσεις που έχει και την αγάπη για τον μυαλό του κυρίου, θεωρώ ότι ήταν η πιο σωστή επιλογή που μπορούσατε να κάνετε.
0: Το ξέρω, Γιώργο μου, το ξέρω και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά και με τον Λάμπρο, γιατί σου επαναλαμβάνω, πολύ βασικό στην κουβέντα μας ήταν ότι το πίστευε. Και εφόσον το πιστεύεις, τίποτα, προχωράμε μαζί. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί και ο Λάμπρος έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία έως τώρα. Σε ό,τι έχει κάνει, σε αυτό, σε τα μικρά παιδιά που ασχολιόταν αρκετά χρόνια. Αυτό.
1: Λοιπόν, η επόμενη ερώτησή μου, γιατί έχω πολλά να ρωτήσω και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος, το ξέρεις
0: το
1: αυτό.
0: Το ξέρεις.
1: Είχα πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί σου στη συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει η προηγούμενη συνέντευξη που πρέπει να είχαμε να κάνουμε ήταν πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα η εγκαταστάσεις του Υδρόγειος ήταν στο παραλιακό δρόμο απέναντι από το κόλλο, έτσι. Λοιπόν, εξοδιοικητικά, πέρα από τα 5 μέλη που τρέχεται την τωρινή διοίκηση, υπάρχει στήριξη από παράγοντες, από επιχειρηματίες της Αλικαράσου? Και όχι μόνο.
0: Εξοδιοικητικά όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει εξοδιοικητικά κάποιος παράγοντας. Αλλά όμως εξοδιοικητικά όλοι οι επιχειρηματίες που πήγα έτσι αυτές και έκανα κάποιες επαφές, θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι θα είναι κοντά στην προσπάθεια αυτή. Δηλαδή όλος ο κόσμος εδώ μας αγαπάει και μία ομάδα έχει, ξέρεις,
1: εντάξει, η αγάπη είναι αγάπη, αλλά δεν φτάνει μόνο να αγαπάμε, χρειάζεται ένα και έμπραχτη στήριξη.
0: Ο Ιώργος στα Λικανάσου, ξέρεις ότι είναι μία μίνι θρησκεία.
1: Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, η ποδοσφαιρική ομάδα και η μπασκετική ομάδα, έτσι.
0: Ναι, και η μπασκετική. Τώρα είμαστε σε κάποιες επαφές για να ξεκινήσουμε και μία προσπάθεια να γίνει και τμήμα Στίβου. Έτσι, θα κάνουμε πραγματάκια, ό,τι περνάει.
1: Για να γίνει τμήμα Στίβου, πρέπει το δημοτικό πλέον στάδιο της Νέας Αλικαράσου να μπει και Ταρτάν. Δεν ξέρω, έχουμε τέτοιες σκέψεις, γιατί η επόμενη ερώτησή μου είναι όσον αφορά τα έργα βελτίωσης στο γήπεδο της Νέας Αλικαράσου, το περιβόητο σκέπαστρο, αυτό το σκέπαστρο που πλέον περιφέρεια θα στήριζε, θα έκανε και τόσα χρόνια δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάτι.
0: Εγώ
1: το ξέρω ότι είναι και κομμάτι της δουλειάς σου αυτό.
0: Θα κάνω την προσπάθειά μου γιατί σήμερα οι καταστάσεις είναι παλιές και καλώς ή κακώς, άμα κάνεις κάτι, δηλαδή ό,τι και να κάνω στο γήπεδο, πες ότι επενδύω εγώ, η ομάδα επενδύει 2, 3, 5, 10 χιλιάδες ευρώ, είναι ειλικρινά σαν τα πετάς, θέλει μία μελέτη.
1: Θέλει στήριξη της πολιτείας σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Ναι, θέλει μία μελέτη ώστε όλο αυτό εδώ πέρα το έργο που υπάρχει να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που να ντρέπεσαι να μπεις μέσα. Έχω κάνει και κάποιες σπουδές με τον Περιφερειάρχη που πάντα είναι κοντά στην ομάδα. Μου λέει, είμαι μαζί, προχώρα. Οπότε αυτός είναι ο επόμενος στόχος μέσα στο χειμώνα, το γήπεδο εδώ, να προχωρήσουμε μέσω και της Περιφέρειας που ξέρω ότι είναι κοντά, θα είναι κοντά, και με το Δήμο, ώστε να γίνει εδώ πέρα το γήπεδο αυτό μία μελέτη και να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο σε όλο το Ανατολικό Ηράκλειο.
1: Όταν μίλησες για τμήμα Στίβου, θεωρώ ότι απαραίτητο είναι η δημιουργία του Ταρτάν περιφερειακά, τα κολουά, τα γνωστά, για όσους ασχολούνται με Στίβο και ξέρουν.
0: Θα κάνουμε μια προσπάθεια για Στίβο με κάποιες προπονήσεις εδώ στο Χορτάρι και επίσης κάποιες μέρες στο Παγκρίτιο. Αυτή τη στιγμή είμαι σε διαδικασία, σε συνεννόηση έτσι και με κάποια παιδιά γυμνασίες, να ξεκινήσουν έτσι σιγά σιγά και ένα τμήμα Στίβου για τα παιδιά εδώ της Αλικανασού. Στο λέω ειλικρινά, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και σε αυτό κάποιες ανακοινώσει για κάποια παιδιά που θέλουν να γραφτούν.
1: Λοιπόν, μπήκατε δυναμικά στο... στα διοικητικά, ανανεώσατε ποδοσφαιριστές, έχετε κάνει ήδη και κάποιες μεταγραφές, αποκτήσατε τον Χαλκιαδάκη τον Γιάννη, τον Νίκο τον Μαγάκη. Το πιο μεγάλο όνομα μέχρι τώρα μεταγραφής είναι ο Μπαμπουλάκης, έτσι, που αγωνιζόταν στον Ερμή Ζωνιανών. Ανανεώσατε Βλαχάβα, Ντάνα, ανανέωσαν ο Μιχάλης ο Μαγάκης. Η σημαία της ομάδος, ο Γιάννης ο Κυλιάρας, βέβαια εννοείται αυτό. Από τις ανανεώσεις, με το Χαρίτο τι γίνεται?
0: Έχουμε κάνει κουβέντα και με τον Γιώργο. Θεωρώ και ότι είμαστε κοντά στο να μείνει και αυτό στην ομάδα και να στηρίξει την προσπάθεια. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, έμπειρος ποδοσφαιριστής. Και εντάξει, είμαστε κοντά στο να μείνει και αυτός στην ομάδα. Απλώς δεν προλάβουμε να συζητήσουμε γιατί και ο φόρτος είναι πολύ. Έχουμε συζητήσει με τον Γιώργο και θα σου λέω ότι είμαστε κοντά στο να μείνει στην ομάδα.
1: Η ομάδα είναι πρωτάρα. Τώρα αυτό ακούγεται κάπως βαρύ.
0: Σχετικό είναι αυτό.
1: Απλά ξεκινάτε σαν διοίκηση με στόχο τι? Με μια αξιοπρεπή πορεία ή η Ρόδοτος Νέας Αλικαρασού θα διεκδικήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο άνοδο, πρωταθλητισμό και τρίτη εθνική κατηγορία? Μια τρίτη εθνική κατηγορία που θα ήθελα να μου πεις, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, πώς βλέπεις την καθιέρωση πλέον του κριτικού ομίλου? Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό για τις ομάδες, εγώ προσωπικά για τις ομάδες της Κρήτης. Μια κατηγορία που θεωρώ ότι είναι στα, θέλω, τα πιστεύω και τις ικανότητες του Ηροδότου πλέον να αγωνίζεται σε μια εθνική κατηγορία όπως είναι αυτή η νέα τρίτη εθνική κατηγορία, με λιγότερα έξοδα, είναι λογικό, έτσι, αφού δεν υπάρχουν μετακινήσεις.
0: Γιώργο μου, εγώ θέλω να δω πώς θα πάει το επίπεδο, γιατί σημασία έχει να είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με γάμα εθνική. Δεν σου κρύβω πως παιδιά εδώ 15, 17, 16, 18 χρονών, όταν παίζαμε στη γάμα εθνική με ομάδες, με κόσμο, δηλαδή έμπαινε να παίξει τον Ιωνικό μέσα και το αισθανόσουν από το γήπεδο, στο Εγάλαιο, στο Ελυσιακό, στην Ηλιούπολη, έτσι, στη Δόξα Βίρονα, δηλαδή. Όλα αυτά.
1: Πραγματικά εθνική κατηγορία.
0: Μπράβο. Κάνουν καλό.
1: Απλά είναι πολύ έξοδο όμως τα ταξίδια, αγαπητέ φίλε Μιχαλή.
0: Κοίταξε, το έξοδο αυτό ήταν κάτι που ειλικρινά το παλεύαμε.
1: Εντάξει, κάλυπτε και η περιφέρεια νομίζω κάποιες μετακινήσεις.
0: Δηλαδή μην νομίζεις ότι είναι μεγάλη διαφορά να πάει να παίξεις με τον Κυσαμικό στο Καστέλι Κισάμου από το να μπει στο πλοίο με πολύ μεγάλες εκτόσεις που είχαμε και να πάει να παίξεις στην Αθήνα με τον Ηλυσιακό. Δεν είναι τεράστιες οι διαφορές. Έτσι, απλώς εάν το πρωτάθλημα είναι καλό, δηλαδή υπάρχουν καλές ομάδες, καλά ρόστερ, ανταγωνιστικό, φυσικά ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής με κριτικό όμιλο θα ήταν ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω πώς θα είναι το επίπεδο αυτό του πρωταθλήματος. Μακάρι να είναι αυτό που πρέπει, ναι.
1: Έχουμε ξαναζήσει τρίτη εθνική κατηγορία με κριτικό όμιλο το 21, όταν ανέβηκε ο Ηρώνοτος, έτσι.
0: Μα θυμάμαι τότε, είχε 5-6 ομάδες πάρα πολύ καλές. Ήταν ο Αλμυρός, ήταν μια καλή ομάδα, ο Πόρος,
1: και
0: ο
1: στα Χανιά υπάρχει πολύ χρήμα, είναι. Χανιά φέτος με πολύ χρήμα, ανέβηκε ο Πλατανιάς. Θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, μακάρι, αυτό λέμε. Αλλά δεν σου κρύβω πως η εμπειρία που είχαμε πολλά χρόνια το πρωτάθλημα, δηλαδή ο παίχτης ο δικός μας, όταν μπαίνει να παίξει στο Εγάλαιο, μπαίνει να παίξει στο Εγάλαιο. Μακάρι και εδώ πέρα ξέρω να είναι το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό.
1: Θεωρείς ότι όταν δεν βγεις εκτός Κρήτης δεν μπορεί στο υποσυνείδητο του ποδοσφαιριστή να θεωρεί ότι αγωνίζεται σε ένα εθνικό πρωτάθλημα?
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Αυτό ισχύει βέβαια,
0: αλλά μακάρι να είναι ο ανταγωνιστικός όμιλος με ανεβασμένο το επίπεδο και θα είναι μια χαρά.
1: Όπως και να έχει, είναι εθνική κατηγορία πάντως, έτσι. Τουλάχιστον στα χαρτιά είναι εθνική κατηγορία. Κάνατε μια ακόμα μεταγραφή πέρα από ποδοσφαιριστές, κάνατε μια κίνηση με ένα ακόμα παιδί του Ηροδότου, τον Μάνο τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος ανέλαβε τεχνικός διευθυντής, έτσι. Μια ακόμα σημαντική κίνηση από τη διοίκηση, θεωρώ.
0: Ο Μάνος είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί σε όλο το...
1: Εντάξει, το όνομα Καλαϊτζάκη σημαίνει πολλά για τον Γιώργο, το έτσι.
0: Ναι, και ο πατέρας του έπαιζε χρόνια εδώ, είχε ματώσει κυδρό στη φανέλα, οπότε πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες να μπει ένα παιδί στην ομάδα, ξέρω, στη διοίκηση, να βοηθήσει, πάντα αυτές τις βουτάμε αυτές τις ευκαιρίες.
1: Είναι διψασμένος, έχει γνώση, μπράβο, έχει προϋπηρεσία, μπράβο, από το Μπέοκ Κοσόνα που ήταν.
0: Έκανε και την προσπάθειά του, μια χαρά πήγε σε πιο πολλά θέματα, ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Μάνος ειλικρινά είναι ένα πολύ καλό παιδί.
1: Τόπος στα νιάτα, τόπος στα νιάτα, αγαπητέ πρόεδρε, τόπος στα νιάτα. Πάντα η συζήτηση, είτε ραδιοφωνική είτε από κοντά μαζί σου, για μένα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Στο
1: λέω αυτό, γιατί το επίπεδο που πραγματικά διαθέτεις, είναι χαρά μου να συζητώ πάντα μαζί σου. Θα ολοκληρώσω με τη σημερινή μας συνέντευξη. Θα έχω εγώ την ευκαιρία και μέσα στην αγωνιστική περίοδο να τα συζητάμε αυτά, έτσι.
0: Εντάξει,
1: τα αγωνιστικά όλα. Είναι μια βραδιά, μια προσπάθεια από απόψε που κάνει η διοίκηση της ομάδος για κάποια έσοδα. Πρώτον, για να περάσει καλά ο κόσμος της Νέας Αλικανασού, να διασκεδάσει, και δεύτερον, να έρθουν κάποια έσοδα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Κάποια έσοδα για την ομάδα.
0: Αυτό το χρειαζόμαστε και ειλικρινά απόψε έχουμε ένα γλέντι εδώ, κριτική βραδιά με τον Δημήτρη, τον Κουνάλη και τον πατέρα, με τον Μιχάλη.
1: Τους Κουνάλιδες,
0: οι οποίοι είναι πολύ αγαπητοί, και κάτι μου λέει πως απόψε θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Το λέω αλήθεια.
1: Στο Σκουρέλος γίνεται η βραδιά,
0: ναι,
1: απόψε, έτσι.
0: Ναι, στο Σκουρέλος, ναι, και θα έχει απόψε πάρα πολύ κόσμο. Να περάσουμε και καλά και να βοηθήσουμε την ομάδα. Όλα μαζί.
1: Τι ώρα ο κόσμος μας ακούει και θέλει να έρθει, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Τι ώρα ξεκινάει η βραδιά?
0: Αυτό ξεκινάμε γύρω στις 9.30. Να είναι η προσέλευση, να είναι γύρω στις 9.30, γιατί και αυτή η 10.30 και η ώρα θα λεγούν περίπου. Θα έχουμε το παραδοσιακό γλέντι, σουβλάκι, μπίρα, ουίσκι, αυτό. Απλά και, αλλά θα είναι ωραία, γιατί υπάρχει η προετοιμασία μεγάλη. Δεν σου κρύβω πως τώρα που βγήκα έξω και ευχαριστώ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους χορηγούς της εκδήλωσης.
1: Αρκετή χορηγή, το είδα και εγώ, είδα την άφηση από εμάς.
0: Θέλω να ευχαριστήσω όλους και ειδικά το κύριο Χαβάκη που μπήκε και μεγάλος χορηγός, αλλά και τους υπόλοιπους φόλους, και δεν θέλω να ονοματίσω γιατί θα τα δικήσω ανθρώπους.
1: Ναι, είναι αρκετή χορηγή και είναι θετικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι το πιο θετικό από όλα αυτό.
1: Να ευχηθώ καταρχήν καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση απόψε. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις από την ομάδα μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο για οτιδήποτε θεωρείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι, αυτό να το θεωρείς δεδομένο και σίγουρο. Εύχομαι καλή επιτυχία, δύναμη όταν ηγείσαι ενός τόσου ιστορικού σωματείου με βαριά φανέλα που ονομάζεται η Ρόδος. Χρειάζεται δύναμη πολύ, δουλειά πολύ, υπομονή, επιμονή, αλλά είμαι σίγουρος από τις προηγούμενες επιτυχίες που υπήρξαν επί της προεδρίας σου, ότι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει και σε αυτή την προεδρία.
0: Εμένα στόχος μου είναι να πηγαίνουμε να παίζουμε εδώ πέρα στα πρωταθλήματα, να παίζουμε με τις ομάδες Α1, αυτό θα έχουμε.
1: Και βέβαια από πίσω οι ακαδημίες που υπάρχουν, οι υποδομές, να δουλευτούν.
0: Θα πάνε ακόμα καλύτερες και αυτές.
1: Ακριβώς. Το μέλλον του Ηροδότου δουλεύεται στις μικρές κατηγορίες και αυτό είναι πολύ παρήγορο και πολύ ευχάριστο. Αγαπητέ φίλε Μιχάλη, αγαπητέ πρόεδρε του Ηροδότου Νέας Αλικανασού, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Εμείς σκοπός μας, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πώς θα είναι το ποτάθλημα εδώ, να δούμε τι θα γίνει, το κτιμπάκι δεν ξέρω τι θα κάνει, ή ο Κρουσόνας θα ανέβει, αν θα, αυτό, αλλά εμάς ο στόχος μας είναι ότι φέτος όπου και να πηγαίνουμε να παίζουμε, να λέει ο κόσμος και οι φίλαθλοι μας ότι κατέβηκε να παίξει ο Ηρόδος. Αυτό, τίποτε άλλο.
1: Μεγάλο τεράστιο brand name, ναι, αυτό το γνωρίζω όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα, έτσι, όλη η Ελλάδα.
0: Αυτό θέλουμε, ότι ήρθε να παίξει ο Ηρόδος, αυτό.
1: Και πάλι ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, αγαπητέ Πρόεδρε. Καλή επιτυχία απόψε στην εκδήλωση. Θα έχουμε τη δυνατότητα και σε άλλες εκπομπές να συζητήσουμε οτιδήποτε αφορά την ομάδα της Νέας Αλικανασού. Μια από τις μεγαλύτερες ιστορικά ομάδες της Κρήτης. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο.
1: Ο νέος πρόεδρος του Ηροδότου Νέας Αλικαρασού, ακούσαμε τα πάντα έτσι αναλυτικά από αυτά που μας είπε ο Μιχάλης ο Γεωργιάδης, ο νέος πρόεδρος του Ηροδότου. Σημαντική βραδιά απόψε, εκδήλωση στη Νέα Αλικαρασό, στο γήπεδο Σκουρέλος, δίπλα στο κεντρικό γήπεδο. Κρητικό γλέντι απόψε, καλό είναι. Όσοι από εσάς δεν έχετε κάτι άλλο προγραμματίσει, να κάνετε μια βόλτα από τη Νέα Αλικανασό. Νομίζω θα γίνει ένα υπέροχο γλέντι, θα περάσει όλος ο κόσμος πολύ πολύ ευχάριστη.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Με Όφη θα ασχοληθούμε για την συνέχεια. Όφη, που είναι οι παίχτες βεβαίως ακόμα σε άδεια. Να θυμίσω, η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουλίου. Εδώ στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις, το Βαρδινογιάννηνο Αθλητικό Κέντρο θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Στη συνέχεια η αποστολή θα ταξιδέψει από τις 20 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου στην Ολλανδία, εκεί που θα γίνει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδος. Να θυμίσω ότι από τις εκκρεμότητες που υπήρχαν, τα συμβόλαια που έληκαν, έχουν ανανεώσει ήδη ο ταξιάρχης Φούντας και ο Μπόρχα Κοζάλεθ. Παρελθόν να αποτελούν Χατζη Θεοδωρίδης, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνόβιτς και Σενκέλια, ενώ η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει όσον αφορά τους παίχτες που έληγαν τα συμβόλαιά τους είναι αυτό του Έντι Σαλσέδο, και μάλιστα πολύ δύσκολα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα ο Σαλσέδο θα παραμείνει στο Ηράκλειο. Το κεφάλαιο Έντι Σαλσέδο μάλλον πρέπει να θεωρούμε ότι έχει κλείσει για τον Όφη, καθώς μόνο με μια μεγάλη ανατροπή μπορούν να αλλάξουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αφού ο σχεδιασμός του Όφη φαίνεται να μην περιλαμβάνει τον 24χρονο επιθετικό, ενώ και ο ίδιος ο παίχτης φαίνεται να αναζητά μακριά από το Ηράκλειο την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δεν αποκλείεται η επόμενη ομάδα του Σαλσέδο να είναι εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Το όνομα του Σαλσέδο, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τον Πειραιά, φαίνεται να συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ολυμπιακού δείχνει ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 24χρονου πρώην ποδοσφαιριστή του Όφη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ιταλικές ομάδες όπως και από ισπανικές. Μεταξύ των ισπανικών ομάδων φαίνεται να είναι και η Λεβάντε. Να σας πω ότι πλέον και επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση για 2 χρόνια του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο κριτικός ποδοσφαιριστής λοιπόν, με διεθνή παρουσία, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό. Ανακοινώθηκε και επίσημα για τα επόμενα 2 χρόνια από την διοίκηση της ομάδας του Όφη. Όσον αφορά τώρα και τα επόμενα θέματα είναι από τον Όφη, να σας πω ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις των ομάδων από την Ολλανδία έχουν κλειστεί φιλικά παιχνίδια στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Οι Ολλανδικές ομάδες, η Βίλεμ και η Μπρέντα, ανακοίνωσαν την διεξαγωγή φιλικών παιχνιδιών με τον Όφη. Ο Γιάννης Χριστόπουλος, ποδοσφαιριστής που ανήκε μέχρι πρόσφατα στο έμψυχο δυναμικό του Όφη, ανακοινώθηκε από την ρουμανική ομάδα Οτελούλ. Μεγάλη διάκριση για τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος παίχτης της Super League με ποσοστό 6,5% πίσω από τον πρώτο Πινέδα της ΑΕΚ και από τον δεύτερο Τζολάκη, τον τερματοφυλάκα του Ολυμπιακού. Ενώ όσον αφορά το θέμα Αλεξανδρόπουλου, που είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες, από την διοίκηση φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα Αλεξανδρόπουλου για τον Όφη, όπως έγραψε και η πορτογαλική ιστοσελίδα Αμπόλα για τον Έλληνα παίχτη που ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Τέλος, όσον αφορά τον Όφη, να σας πω ότι με πολύ ικανοποιητικούς αριθμούς, σχεδόν διπλάσει από πέρσι, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως ακούσατε και στην συζήτηση που είχα προηγουμένως με τον νέο πρόεδρο του Ηροδότου Νέας Αλικανοσού, τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη, τη νέα αγωνιστική περίοδο, το γνωρίζετε άλλωστε πιστεύω όλοι, θα έχουμε κριτικό όμιλο, αμιγώς κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία με την συμμετοχή 5 ομάδων από τον νομό Ηρακλείου, και θα δούμε για τη συνέχεια όλα τα τελευταία νέα από τις 5 αυτές ομάδες που τη νέα αγωνιστική σεζόν από το Ηράκλειο θα μας εκπροσωπούν στην τρίτη εθνική κατηγορία, τον Όμιλο Κρήτης.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, τα ρεπορτάζ από τις 5 ομάδες του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Ξεκινάω από τους παλιούς, θα έλεγα, που και πέρσι αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι δύο ομάδες που είχαν και πέρσι παρουσία στην τρίτη εθνική κατηγορία από το Ηράκλειο είναι η ομάδα του ΠΟΑ και η ομάδα του Γιούχτα, ενώ έχουμε ακόμα για να συμπληρωθεί η πεντάδα τρεις ομάδες που φέτο ανέβηκαν από την Α1 της ΕΨΗ, ο πρωταθλητής Εργοτέλης, η δεύτερη Χερσόνησος και το τρίτο Τυμπάκι. Στον ΠΟΑ καταρχήν, στον ΠΟΑ που παρέμεινε το ίδιο τεχνικό team με προπονητή τον Αντώνη Ανδρουλάκη, ενώ παρέμειναν και όλοι οι βοηθοί του, ο βοηθός, πρώτος βοηθός, ο Αλέξης Κουτίδης, ο γυμναστής της ομάδος, ο Παναγιώτης Ονιστικάκης, και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Σάκης Ανδρεαδάκης, με συγχωρείτε. Μέχρι στιγμής για τον ΠΟΑ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια μεταγραφή. Ανανέωσαν πάντως από τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές οι Καβουσάκης, Μπουτσάκης, Αλμπιάλα, Μπουρσέλης, Αμπατζής, Αυγουστάκης, Κοντογιάννης και Βοριάς.

Πάμε και μέχρι τις Αρχάνες και τον Γιούχτα, ο οποίος πλέον με νέο διοικητικό συμβούλιο παραμένει βεβαίως πρόεδρος, ο Παύλος Τζόρτζογλου, με νέους συμβούλους. Σήμερα είχαμε επίσημη ανακοίνωση για την πρόσληψη στην τεχνική ηγεσία του Ανέστη Αναστασιάδη, αμέσως μετά την πρόσληψη του νέου τεχνικού. Ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, και ο νέος αγωνιστικός σχεδιασμός για την ομάδα. Αποχώρησε ο προπονητής τερματοφυλάκων μέχρι πρόσφατα, ο Κώστας Χανιωτάκης. Νέος προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι ο Μιχάλης Ξημεράκης. Ο Μινάς Ζανής αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Γιούχτα μετά από 8 χρόνια, τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σε διαφορετικά πόστα. Ενώ στο τεχνικό επιτελείο της ομάδος θα είναι ο Μάκης Λικούδης.

Λοιπόν, να δούμε και τις τρεις ομάδες που από φέτο πήραν το εισιτήριο για συμμετοχή στην νέα τρίτη εθνική κατηγορία. Ο πρωταθλητής Εργοτέλης, λοιπόν, με νέο προπονητή πλέον στον πάγκο του, τον Μανώλη Σουτζή. Μεγάλη προσθήκη, μεταγραφική βόμβα βεβαίως, η επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια του Μανώλη Τζανακάκη, ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από το Εργοτέλη, έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα και πλέον επέστρεψε για να βοηθήσει τον Εργοτέλη στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, μοναδική μεταγραφή μέχρι τώρα, ο Μανώλης Σουτζής. Έχουμε αρκετές ανανεώσεις για την ομάδα του Εργοτέλη. Ανανέωσαν οι Σένκα, Κουτάντος, Πατινιώτης, Γωνιωτάκης, Στεφανάκης, Γκόγκος, Ντίσα, Ψαρολογάκης, Ελ Γιαχάουι, Παναγιωτάκης και Κατσούρη. Παρελθόν αποτελούν Καστελιανάκης, Φρόκου, Καλαϊτζάκης και Κίτος. Αλλαγές έχουμε και στο προπονητικό επιτελείο. Μετά τον Μανώλη του Σουτζή, έχουμε νέο τεχνικό επιτελείο. Παρελθόν ο Κώστας ο Σπυριδάκης, ο Ηλίας ο Κότσιος και ο Γιώργος ο Καλαϊτζάκης. Είναι παρελθόν όλοι αυτοί από το τεχνικό επιτελείο του Εργοτέλη. Ο Μανώλης ο Σουτζής θα πλαισιωθεί από συνεργάτες που θα επιλέξει αυτός. Ενώ όσον αφορά το γηπεδικό, τώρα το ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε ότι στο Μαρτινέγκο, στο γήπεδο του Εργοτέλη, θα γίνουν έργα βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Για τη νέα αγωνιστική περίοδο, λοιπόν, και μέχρι την ολοκλήρωση των βελτιωτικών έργων στο Μαρτινέγκο, η διοίκηση του Εργοτέλη αποφάσισε να χρησιμοποιήσει για γήπεδο για τους αγώνες της ομάδος στη νέα αγωνιστική περίοδο το γήπεδο του Αλμυρού στο Γάζι, ενώ για τις προπονήσεις της ομάδος του Εργοτέλη θα χρησιμοποιείται το γήπεδο της Τηλίσου. Όσον αφορά την Χερσόνησο, που ξεκινάει την πρώτη της συγκέντρωση 20 Ιουλίου, παρέμεινε στον πάγκο ο Μάριος Σιφάκης, αποχώρησαν οι ποδοσφαιριστές Μεταξάκης, Κουτζαβασίλης, Καπετανάκης, ανανέωσαν Σωτηρίου, Δαμιανάκης, Ψαράς, Λουμπάκης, Αγριμάκης, Νάτος, Σιφάκης, Καλογεράκης, Παπαλιώτης και Φρόκου. Οι μεταγραφές μέχρι τώρα αποκτήθηκαν ο Φρόκου, ο Πήλιος, σημερινή μεταγραφή, ο Κουρουγιαβούρης, υπάρχει προφορική συμφωνία, ενώ κοντά να αποκτηθεί είναι ο Μανουσάκης, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κόκα. Και κλείνω με τον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου, που μετά τις εκλογές που έγιναν αναδείχθηκε νέος πρόεδρος ο Σάκης Ανδριγιαννάκης με νέο διοικητικό συμβούλιο. Είναι αβέβαιο το μέλλον για τον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου, που η διοίκηση έχει κάνει κάλεσμα προς κάθε κατεύθυνση για το μέλλον της ομάδος. Αν δεν υπάρξει συμμετοχή, το μέλλον φαίνεται να είναι δυσίωνο, όχι μόνο για συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά γενικά για την ύπαρξη της ομάδος, αφού οι αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών είναι ομαδικές, η μία μετά την άλλη, ο ένας μετά τον άλλο. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει, οι περισσότεροι, από το περσινό έμψυχο δυναμικό της ομάδος.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Να θυμίσω απλά ότι για το Μουντιάλ έχουμε στις 8 το παιχνίδι, ευρωπαϊκή υπόθεση, Ολλανδία-Σουηδία στις 8, στις 11 το βράδυ το παιχνίδι της Γερμανίας με την Αχτή Ελεφαντοστού, ενώ ξημερώματα Κυριακής στις 3 Εκουαδόρ-Κουρακάο, στις 7 Κυριακή το πρωί την Ισία-Ιαπωνία. Λοιπόν, λίγο πριν τις 8, ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που είναι πάντα κοντά μας εδώ και μας στηρίζουν. Κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ το κατάστημα. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Αλενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή. Η καντίνα Κούρος, 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Μαυσόλου 174 στην Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδι Κομουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες συσκευές για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η έκθεση του συσκευή.gr, για να τα δεις όλα αυτά από κοντά με τα μάτια σου, τις συσκευές που σε ενδιαφέρουν, βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 8 ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας μαζί σας αύριο το βράδυ, Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς να έχετε ένα υπόλοιπο ευχάριστο Σαββατόβραδο, να περάσετε καλά, να προσέχετε. Τα λέμε αύριο το βραδάκι λίγο μετά τις 8. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: 8.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, φιλέτο κοτόπουλο, 7,65 ευρώ το κιλό. Γρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

9.30.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Με την τόνις, την καρδιά μου, την πατάς, την θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Μην πατάς τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, όπως ήταν και αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Πέγγι, Ζήνα και Άμινα. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες για τα επόμενα 20 λεπτά, με πρώτη αυτή τη Άννας Βύση, Αιγαίο για τη Ρούλα.

0: κοίταξε.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτας στα FM, συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες σήμερα είναι και πολλές. Όσα τραγούδια δεν θα προλάβουμε να μεταδώσουμε, θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή της Τετάρτης. Ήταν ο Νίκος Βέρτης με το «Τι να πω», ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης «Τι θέλω εγώ με σένα» για τη Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού. Χώρου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή της Κατερίνας, Πέτρος Ιακωβίδης «Έτσι έχει μάθει».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.